0: Άιχλε πονομέρου.
1: Δηλαδή κανείς ρε αγόρα θα να σέσαι για βάνε μινούτου μιλόκο μιλά ρούκα την εγκέλα που ανώπιεν τάχωνε ο καλά νε. Σε όκου μελά σαγάν που λαμικό αγώ πατσερολίλου.